να μπρει άλμπο μάιχαν ολ βελίκο. Αλς είναι πρέτσα, αλπό, ζανίμαρ.